Λακκούβες που δεν παίζονται στον ήρου μου τους δρόμους. Χαμόγελο μεταξωτό. Μ' αρέσει το αγγίγμά σου. Μ' αρέσει το ασημόδετο γλυκό αγκαλιασμά σου.

Λαμπύρισμα στις κόκκινες αντάβιες των μαλλιών σου θέλω να ακούς. Και θα σου πω τα λόγια της ψυχής μου και θα στη στείλω μια βραδιά να κοιμηθεί μαζί σου.

μακριά από τις γκρίζες λάμψεις μου. Χρόνε μου ψυχοφθόρε, σε χαιρετώ, λαμπρό αστέρι της αυγής, τρανέως φόρε. Θέλω φωτιά.

0: αλλαγή σκηνικού. Εκείνη με μακριά βραδινή ροζ τουαλέτα και γάντια, εκείνος με μαύρο φράκο και παπιλιόν, ρομάντζο στο φως δύο κεριών αρκούν. Πίνουν σαμπάνια, τέλος της μέρας, κάτω από το πορτρέτο της μητέρας τραγουδούν.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

είναι το όμορφο γυμνό χωρίς στολίδια, ρεγμένα και ξεχτένιστα μαλλιά σαν τα

0: Υπάρχει ένα πουλάκι που μας βλέπει. Ποτέ εμείς δεν θα το δούμε. Ποτέ μας δεν θα μάθουμε γι' αυτό. Αν κάθεται σε στήλο, σε δέντρο ή σε θάμνο, δεν θα το μάθουμε. Ούτε τα λόγια που θα πει για μας θα ακούσουμε. Υπάρχει ένα πουλάκι που μας βλέπει. Και είναι άσχετο με αυτούς που μας κακολογούν, μας κολακεύουν ή και μας αγαπούν.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ώρες μα υπήρξε η αλματώδης επέκτασης της πόλεως και η δημιουργία του λεγόμενου άστεως, το οποίο κατά τους αρχαιοπλήκτους ιστορικούς

Τα θύρα θα συγκεντρώσουν εις τους κόλπους των και θα εξαφανίσουν διαπαντός την ελληνική αρετήν. Όσο χρόνος εις το απότα των παρελθών κατέτρωγε τα ίδια αυτού τέκνα, ή όσο ήλιος εις το απότα των μέλλων θα συγκεντρώσει εις αγκάλας του τους πλανήτας του και θα καταβροχθήσει αυτού.

σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός για να ξεχάσει δεν μπορεί να ξεχάσει.

frescos fumarés. Όλα έχουν τελειώσει την αργά στην πολυθρόνα και για τους δυο μας έχει θέση.

ντυθώ μες στο φιλτισένιο σου ξανθώ. Υβισταμένο της αγάπης της αυρώ. Κρυμμένο άστρο του ουρανού σου λαμπερό. Υβισταμένο της αγάπης της αυρώ.

κακοχύλια φορτωμένα. Τα δυο σου μάτια γαλανά και βουρκωμένα. Μια κορδί

μαζί και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

εσένα. Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

και στις πόλεις που αγόρια φιλούν τα κορίτσια τους. Ένα σκύλος το χώμα

μέσα στο στόμα μου σαπίζει το φιλί. Φεύγεις και παίρνεις φως μου την Ανατολή. Τις αναμνήσεις δεν τολμάω να τις δω. Αν με ζητήσεις, να το ξέρεις θα με δω. Το πάθος έλειωσε τα κερινά φτερά μου. Στην παραλία σου θα πνίξω την καρδιά μου.

Εσύ μου λες γιατί με θες στο κινητό σου. Μπροστά πηγαίνει η ζωή για το καλό σου. Να επιστρέψεις πια, ξεκόλλησα από μένα, και να φυτέψεις δυο δεντράκια στα καμένα. Το πάθος έκαψε τα κερινά φτερά σου. Στην παραλία μου μην πνίξεις την καρδιά σου. Το πάθος έκαψε τα κερινά φτερά.

χωρίς σκουπιά, κατάρτια προορισμό. Δεν θα σωθώ στου χωρισμού την τρικυμία. Φίλοι να μείνουμε, μιλάμε για ουτοπία. Το πάθος έλειωσε τα κέρινα φτερά μου. Βαθιά στο λάθος σου θα πνίξω την καρδιά μου. Το πάθος έλειωσε τα κέρινα φτερά.

σαν ανθισμένη αμυγδαλιά στον ήλιο του χειμώνα, που αξέρνια καθρεφτίζεται στον ήσυχο λιμιώνα. Μα ξάφνου ο κακός βοριάς αρχίζει να φουσκώνει και όλα τα νέφη του ουρανού από πίσω να ζυγώνει. Χάνεται το αντιλάμψισμα και τα νερά θολώνουν. Τα σύννεφα στραταριστά στο χώμα χαμηλώνουν. Έρχεται ανεμοστρόβιλος, φύλαξε ρά σηκώνει, βορτάκια στράφτη από μακριά, μα ογλίγορα σημώνει. Χτυπά ο αέρας στα κλαδιά και τα άνθη της σκορπίζει και φαίνεται όσο πέφτουνε αρχίζει να χιονίσει.

ταξιδιωτική και ταξιδιάρικη. Στο φως του φεγγαριού ανθίζει πάλι γιατί όλη τη ζωή του την εξόδεψε παράφορα γυρεύοντας μιαν άλλη. Θυμάμαι σαν παιδί γελούσε και έλεγε στη σέλα ακροβατώντας ποδηλάτα. Τον κόσμο εμείς θα φέρουμε στα μέρη.

ανάποδες μου επιτρέψαν ημερολόγια και ο και πτυχία. Το χάραμα μπαρκάρω σε πειράτικο για τη ζωή του

θυμάμαι πια. Δεν το θέλω αργό ρε παιδί, περήφανα. Ερνέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Δεν θέλω αργό. Αν χάθηκε στο Μετς ή στο Πορτορίκο, μην κόψτε όσο για μένα.

Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά και η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό,

Και εσύ κλειστό σε μια καμπίνα φεύγεις πέρα. Οι ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του το ξώτη. Υπάρ μια άγνωστη φωτιά σ' έχει δεσμότη. Που δεν τη σβήνουν χίλια κολλασμένα μπάρκα. Μα στις γοργόνες

έκανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφτασε, ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών. Κι αργά στον άνεμο κρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά.

τα σπιτιών κορφή. Τη γενιά μου το βλαστάρι έχει πια ξεριζωθεί. Πια ξεριζωθεί.

0: Κοιμάσαι. Η άνοιξη σου αφήνει κάτω από το μαξιλάρι σου όλα τα κλειδιά της. Για τις πόρτες των πουλιών, για τον σπόρον τα σεντούκια και για τους φεγγίτες των ηλιοτρόπιων. Στις δυο μικρές σου χούφτες κλωσάνε ζεσταμένα τα κλειδιά του κόσμου. Αλλά κλειδιά δεν έχω τώρα. Όταν κοιμάσαι, κοριτσάκι, είναι σαν μόλις να διόρθωσες ένα λουλούδι λουλακί στο μέτωπο του κόσμου. Και μισοκλίνοντας τα μάτια, τράβηξες λίγα βήματα πιο πέρα. Να δεις από μακριά το έργο σου. Όταν κοιμάσαι, φοβάμαι. Μη σε τραβήξει ο ύπνος σου μακριά μου.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.